0: σου πρόγευο βασά.
1: Σφυγγίτσα εδώ με μη. Πιτσούσε εκ τη Βίλνιους FM, Facebook και Instagram. Τάν σου τίξετε Ήρμανε.